Τσέτη Τσέτη Κασαργάρη, Γουαλβέρτο Βέλλα, Καλιαρίνα Παξαϊτά, Ξητού Αγχαϊούλια, Κύπα Κοναγωγή και Υπέρα. Αβέρκουναν του τάπη Καλιαρίς Πακατσούν και Χκαϊούλια η Σιτούα. Καϊπάζαν κουντσάι πήρα σε τιμούς Πακατσεργάντς Μαϊπίτσους, Μαμα Χουστίνα, Μαμάνι, Χόρχε, Τσιγκασχά, Κασχάντα, έτσι. Μαμά Χουστίνα, ρίκουριν πούμνια. Η τσάμα ουακίν κουνάψη τσάπιν εις αργάντιτσι. Μα επικάσαν τη μαμά Χουστίνα, ρε νησπαυτούχους αργάντιτσι. Μα είναι δουμάν τα φτάσκη πούντι. Είμα είναι κακούς κανισιάν, δικούτι πούντι μανά, τουτάρι πούντι κουτσου φαμιλιάν κανείς πα ουακίν κουνάψη ουάτου καμούντιτσι. Μα επίτσους μαμά Χουστίνα ουασίν πίν. Μα επίτσους τα ταρικά καϊπίνια νησπαϊ. Αστανάμαν τας και κότσα μπαμπάμαν ρισπαρι που να κουτυρίν πούνια ή καϊπίνια κάσκαν, φαμίλια γουάνια, τα ρίπα κουσπάνια καν μαμά Χουστίνα, γάμα νελιά και κουκκιτσίστου, φαμίλια γουάνια επικάσαν γουάς νίγουαν, κοσάν γουάι μάψη. Εντόνσες ουακίν κουνίτσα μαμάς κασαργάν κίτσιλα κίσχα κασαργάν κίτσιλα. Μαμά Χουστίνα, μαμά Νιχόρκε, ουάσιν πίνια κάσκα. Μαμά νια μάσκα αγκητήστου, τα ρίπουν κόνια, φαμίλια ουαν τίνκουρη καπουσπάνια καγάρι. Και εσύ τούτα νογάει κουβίλια και μούσπα κασκάει κουκάει πίψ και βούλια και πακούνα ουάκη και είπε. Και πήγα σαν να πέρκουνα, πήτα χουασίδα, μάνα ουασίτα, λότε δαν τε καμόι τα μονάν κίτσις, λότε στα ουακίν κουνα μάσκα κουσπάψ κασάνγες, άρι λότε δαν τε καμόι μονάν ενισιάν κίτσι. Λότε το ασυτσιάκος νου αγμάει πι δαν χανάπ κασκάνε σαβάνγκητς. Λότε δαν χανάπ κασκάνε χαϊνάπι ορουρούπι ουρβανισασιόν 3 δε Μάιου τσάι πι κασκάνγαρι. Ισκαί πατσέχ πισχατσούνκα μέτρος κουαδράδος, ισκαί λότε μου γιούγους χάνια λαδελιούς ουάνχα, ισκαί μάγαν κούνας αντικούι μου να κείς τσέγα, τσάι πίψκαν αστα Ιακούπ τσάινίν τα πασάς πακάν, λουσκαν τσάινίουχ, τσάντάπις αλκανταριλιά τσάινίν κάσιαν καλύψ αδοκινάς χάνια. Μάνα τσάλια του Βαχατούν Λότε Ρανχανάπ Κασαλιάνταχ, Μπίντο Τσεγάπη, Εσκομπάτσαχ Νισούν Μάντσα Μέτρος Κουαδράδος, 900 Μέτρος Κουαδράδος, Μουγιούγκους Χάνια Λαδριόμς Καντζέους Χάνια, Ή, Ιτσαμάγα Ούνα Τσάπη Λότε Ραντικά Μουίτα Μουνανκές Τσάγα Καλιούπα Είμα Βαχιά Ιτατιβά, 72, 47, 14, 01, Οκτάν Κουτική Πάσπα, 72, 47, 14-01. Chayupa y Manguajiaita, Atibaje. Kaipi Casallanta, Jabellank, Anamanta. Kaipi Casallank, Anamanta, Uyarimuspa, Kaicher. Mascaspa, Casianku, Llama, Michechta, Kay Uyuni, Ladupa. Uyunipag, Mascaspa, Casianku. Chaypi Llama, Michechta, Chaypi Tiakunan, Pacanguasips, Tiakunay, Kichechpag. Chantapis mi kunap churrasca zapaquilla pagos ajnen. Si chayla doma llan kakamu y monangis chaga kayupa y mawafia y tatiwax. 72, 42, 96, 28. Uxtawan, 72, 42, 96, 28. Chayupa y mawafia y tatiwax, pekuna chayla doma llan kakamu y tamunangis chaga. Kaipi Casallanta min kaisito kai mai pichus comunidad yauridimanta pacha kai comité organizador min arikus pakase antuku gan kunasman pikunach kasankichis devotos kai tata Santiago manta misa pakus pakasanga kai sábado punchaita chunka pusa chunka a ver chunka ufu punchaita nesumancha chunka unive 11 de la mañana. 11 de la mañana misa apacuspa kachanka tutamanta kai comunidad yauriri chekapi misaka en jamunkich nishangari minkasa kasangich pikunach bautisachi munasankich wawakunasta misa y salud autokunasta wakinkuna misachi munankich chaga chaypi misa kasangari jamunkich iskankunas pis nispama minkari kamuspa kasan kai comité organizador kayakuspaña kasanka kai 24 de julio